Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαϊλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρόνω το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Γιέστερντέι. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι κι ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

μόνος χωράς να σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

ακούμπησε το πόδι στην πανιέρα. Βγάζει με νάχτο δαντελένιο τη σουτιέ. Κι εγώ στο άχ έδειξα τάχα διαφορία. Κι όμως κοιτούσα με την άκρη του ματιού.

μας τον καιρό. Κι εγώ της είπα έξω από το μπάνιο ενώ γυρνούσα, φταίει αγάπη μας, μα πιότερο εσύ φταίει.

Έμπνευση 107 FM.

τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνης.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on. Must go on.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
3: Τις λέξεις μου έβαλα ξανά σε λάθος λίμα.

Η καταιγίδα κι η αντάρα στο φιλί σου ξύπνησαν μέσα μου ωρέξεις τολμηρές. Μα ούτε σένα σε αφήνουν οι δικοί σου

Θυμίζεις κάμαρες κλειστές

Μητέρες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Κάτι φοβερό.
1: Καλά. Ναι. Ωραίο μείγμα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Εμείς με Γιώργο Νταλάρα πάμε στα κλασικά μας. Εδώ τραγουδά Μάρκο Βαμβακάρη. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα, 7 και 13 η ώρα. Να ρίξουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα, διότι είχαμε ακόμα ένα επεισόδιο.
1: Ναι, είχαμε αυτή την κατάρρευση του ελικοπτέρου και μετά γυρνάνε όλα γύρω από αυτό.
0: Κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου από το Ιράν.
1: Απάτσι, όπως τα λένε.
0: Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο πιλότος είναι μια χαρά.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι, προφανώς, αλλά.
1: Αλλά τώρα υπάρχουν αντίπεινα.
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε ξανά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν μπαίνουν σε τροχιά σύγκρουσης. Ο Τραμπ προανήγγειλε πολύ ισχυρή απάντηση πριν από τις επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν τον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτείων στο Μπαχρέιν, σε αυτή την ανταλλαγή που έχουν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε σήμερα.
0: Και για κάθε επίθεση που υπάρχει, προφανώς θα υπάρξει και μια απάντηση. Οπότε η κεχηρία που τόσο καιρό.
1: Υπάρχει και πολλή σκόνη που σηκώνεται στα social.
0: Ναι. Η αληθινή κεχηρία που περιμένουμε όλοι, προφανώς αργεί. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Φίβο Δελιβοριά, το τραγούδι εκείνη. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 10 Ιουνίου, 7 και 4 πάει η ώρα.

0: Φίβος Λεβοριάς, το τραγούδι εκείνη, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 7 και 20 πάει η ώρα. Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που αυτή τη φορά δίνει 9.112 ευρώ. Πολλά λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Αν λοιπόν σας ενδιαφέρουν, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Εσείς στέλνε το μήνυμά σας μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Και λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, αυτή τη φορά η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η συνάδελφός μας εδώ από τον Red, θα κάνει την κλήρωση και θα τηλεφωνήσει στο τυχερό μήνυμα. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον πρέπει να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στην Πινελόπη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ. Άλλη μία. 9.112 ευρώ.
1: Σημειώστε και αμέσως το κερδίζετε.
0: Και το κερδίζετε το ποσό. Αυτό είναι το θέμα. Δηλώνουμε συμμετοχή, μάλλον. Συγγνώμη. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστηρίξης 214-214-80-20. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Έχετε το νου σας, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4. Εσείς που θα στείλετε μήνυμα ή έχετε στείλει ήδη μήνυμα, μην τυχόν χάσετε το τηλεφώνημα αυτό. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με άρωμα καλοκαιριού. Και ένα από τα κλασικά και αγαπημένα μας τραγούδια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, η ώρα πάει 7:24. Εσείς έχετε κάποιο οικόπεδο που πρέπει να καθαρίσετε?
1: Είμαστε μόλις 5 μέρες πριν από τη λήξη της διορίας και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα τα στοιχεία, όπως διαβάζουμε, είναι απογοητευτική εικόνα με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Προετοιμαζόμαστε, εννοείται, για την αντιπυρική περίοδο. Η κυβέρνηση, εμείς, το κράτος, όλοι θα έπρεπε. Αλλά φαίνεται ότι κανένας. Αυτό το τελευταία στιγμή ισχύει και εδώ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος δήλωσε ότι το πολύ 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισαν το οικόπεδό τους. Αριθμός που με δεδομένο τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό υπόχρεων, καταλαβαίνει κανείς ότι κάποιοι το έχουν αφήσει.
0: Το 24, για παράδειγμα, είχαν δηλώσει 450.000 τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Οπότε είμαστε πίσω ήδη πάρα πολύ.
1: Είμαστε 100.000 πολίτες το έχουν αφήσει για τελευταία στιγμή ή δεν έχουν τα οικοπαίδα τους.
0: Ή δεν βρίσκουν συνεργείο.
1: Ή το έχουν κάνει και δεν το έχουν δηλώσει. Ναι, πάντως ελαφρυντικά δεν ξέρω πόσο υπάρχουν. Είμαστε πάντως 5 μέρες. Ας το σκεφτείτε όσοι έχετε αυτή την υποχρέωση.
0: Ναι, είναι και στην Αθήνα και στην Αττική αρκετά οικόπεδα, αλλά και στην επαρχία. Οπότε ναι. Είναι και αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να κάνεις και το ταξίδι.
1: Ναι, ότι και στην Αττική είναι αποκαρδιωτική εικόνα από ό,τι φαίνεται εδώ από τα στοιχεία. Ωραία.
0: Επίσης υπάρχει κάτι ακόμα. Καθαρίζεις, πες, το οικόπεδο. Mm-hmm. Πού πας όλα αυτά που μαζεύεις?
1: Και επίσης να ρωτήσω κάτι, το ξέρω αυτό από το χωριό, για παράδειγμα. Όταν το δικό σου οικόπεδο το καθαρίζεις και δίπλα συνορεύεις με 3 οικόπεδα τα οποία δεν τα έχουν καθαρίσει, είναι ζούγκλα. Ναι. Έχει κάποιο νόημα, πιστεύετε, όταν θα έρθει το κακό στην πόρτα?
0: Όχι, προφανώς. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ. Χάρης Αλεξίου και Λέξη. Και το τραγούδι Φύγε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματουλέ Δημήτρη. 7:26 πάει η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 7 και 29 η ώρα, μπαίνουμε γρήγορα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, ελληνική... Ναι, καλά λέω. Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ελληνική εταιρεία ενέργειας. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe, απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες. Όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το φυσικό αέριο Ελληνική εταιρεία ενέργειας είναι εδώ. Θα καλέσετε για να τα μάθετε όλα στο 18 11 33, ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Και συνεχίζουμε με Νατάσα Μποφίλιου από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας δηλαδή, εδώ στη μουσική μας σκηνή αυτή φορά.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Να πεις βγήκε στη στεριά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Πες πως μαντάμωσε.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
6: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το ζωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
16: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's Good.
17: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
18: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
21: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
20: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
21: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
23: Πόσο νοσταλγώ, ιδίως τότε, όταν την πρωτοπήρα στα χέρια μου, ελαφριά πολύ, όπως κάθε δημιουργίας ψήθυρος, και με ικέτευε να την αγαπήσω. Προσδοκούσε πολλά από μένα, αφού έτσι τον κόσμο θορούσε. Συγχώρεση, Γιώργος Λεπίδας.
2: Πιάσε μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
24: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.
25: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Όσο πολύ σ' αγάπησα. Αγάπη, Νατάσα Μποφίλιου.
25: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Από τις κασέτες του Μελωδία, η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου, θυμίζουμε με την ευκαιρία ότι θα βρείτε τώρα online και την κασέτα που παρουσίασε πέρυσι πάνω στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Με τις ενορχιστρώσεις του Θέμη Καραμουρατίδη.
1: Είναι online
0: όλη στην αυλία. Είναι, θα την βρείτε εκεί ολόκληρη την mm-hmm. παράσταση.
1: Ναι.
0: Με εικόνα κτλ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 40 η ώρα, στο πρωινό της Τετάρτης, 10 Ιουνίου. Και για εσάς που μας ακούτε και είστε ακόμα στο κρεβάτι και δεν θέλετε να σηκωθείτε με τίποτα
1: ναι,
0: από το
1: ή έχετε σηκωθεί και πάλι δεν θέλετε να σηκωθείτε.
0: Και δεν έχετε,
1: ή πρόκειται να σηκωθείτε και δεν θέλετε να σηκωθείτε.
0: Και δεν βρίσκετε καν το λόγο να σηκωθείτε το κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρετε ότι τρέχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, εσείς δεν θέλετε να ανταποκριθείτε.
1: Ναι. Κοίτα, αυτό μπορεί να είναι μια μικρή άρνηση, μπορεί να είναι μια κόπωση, αλλά μπορεί κάποιες φορές, όπως διαβάζουμε εδώ, να κρύβει και μια πρωινή κατάθλιψη. Έχει κάποιες διαφορές από την άλλη κατάθλιψη, γιατί ίσως να είναι σαν πρώτο σημάδι μιας κατάθλιψης πιο κλινικής, που ξέρεις, έρχεται και κάθεται πάνω μας,
0: ναι.
1: Και μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα πράγματα, αλλά αυτή η πρωινή μπορεί να οφείλεται σε έτσι, διάφορα πράγματα. Μπορεί να οφείλεται σε κάτι που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες. Μπορεί να έχει διαταραχθεί κάτι στη δουλειά και να μην θέλεις να σηκωθείς να πας. Μπορεί να είναι κακός ύπνος.
0: Μπορεί να έχει αλλάξει λίγο το ρολόι του σώματος.
1: Ναι,
0: δηλαδή το πότε κοιμόμαστε, πότε ξυπνάμε.
1: Ακριβώς. Γιατί αν έχουν προηγηθεί μέρες που έχεις ξενυχτήσει και το 7 η ώρα είναι απλώς η ώρα που έχει συμπληρώσει 3 ώρες ύπνου, εννοείται ότι δεν θέλει κανείς να σηκωθεί. Γενικά το πρωινό ξύπνημα. Τώρα που τελειώνουν τα ναι. σχολεία, δεν καταλαβαίνω γιατί μας απασχολεί. Δηλαδή, αν δεν κάνεις τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Αλλά εντάξει, ναι, είναι δύσκολο. Υπάρχουν όμως εδώ κάποιες έτσι λύσεις, τέλος πάντων, κάποιες συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεσή μας το πρωί, όπως λένε οι ειδικοί. Να δημιουργήσουμε μια χαλαρωτική ρουτίνα πριν από το βραδινό ύπνο. Μάλιστα.
0: Πολύ εύκολο, ναι.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Δροσερό, σκοτεινό, ήσυχο υπνοδωμάτιο, ύπνο την ίδια ώρα, λες και είμαστε μωρά.
0: Καλά, πέρα από αυτά.
1: Βάζουμε για μπάνιο, βάζουμε τη λεβάντα και.
0: Ναι, ίσως το πρόγραμμα είναι μια λύση κλειδί.
1: Δηλαδή, πάντα είναι πρόγραμμα.
0: Ναι, συγκεκριμένη ώρα ύπνου με το ζόρι, μέχρι να συνηθίσει ξανά ναι. το σώμα. Συγκεκριμένη ώρα αφύπνισης.
1: Ναι.
0: Νερό, με το που σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να πιούμε νερό. Το βράδυ όμως μπορούμε να κάνουμε και μια ήπια γιόγκα. Λέει, και ασκήσει.
0: Αλλά αυτό είναι για τους άλλους, ναι.
1: Πέφτω σαν το βόδι στο κρεβάτι, θα κάνω και τη γιόγκα μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο, να δοκιμάσουμε, λέει, να κρατήσουμε ημερολόγιο. Γιατί αυτό βοηθά λίγο στην παρακολούθηση της διάθεσης και των συναισθηματικών μεταβολών. Μπορεί έτσι λίγο να, άμα τα δούμε και γραπτός, να έχουμε μια εξήγηση.
0: Ναι, τα μηνύματα που στέλνουμε πρωί δεν είναι ημερολόγιο.
1: Όχι,
0: πρέπει να κρατάμε σε ξεχωριστό σημείο.
1: Τα μηνύματα που στέλνουμε το πρωί είναι μηνύματα μπαρτζόκα. Είναι άλλη κατηγορία. Επίσης, βγείτε αμέσως, λέει, στο φως του ήλιου. Εκεί που λες ότι δεν θέλω να με δει ο ήλιος, δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου, σέρνεσαι και κλείνεις και τα παράθυρα γιατί δεν είσαι ακόμα έτοιμος για αυτή την εισβολή. Όχι, το αντίθετο πρέπει να συμβεί. Ανοίξτε τα παραθυρόφιλε και βγείτε λίγο, κάντε δύο βηματάκια στο μπαλκόνι.
0: Αν έχει ξημερώσει.
1: Κάντε και πρωινές διατάσεις, Κωνσταντάρας κατάσταση. Βαθιές αναπνοές.
0: Αυτοί που τα γράφουν τα κάνουν άρα για να ρωτήσουν.
1: Μας έχει όμως και εμάς μέσα στις λύσεις. Οπότε θα το δεχτώ το. Ακρόαση εμπνευστικού περιεχομένου.
0: Εντάξει,
1: το ραδιόφωνο δηλαδή είναι αυτό, σε παρένθεση. Δηλαδή να πει ακούστε ραδιόφωνο. Οι άνθρωποι εδώ γράψανε ακρόαση εμπνευστικού περιεχομένου.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς το εμπνευστικό μας περιεχόμενο με Θοδωρή Βουτσικάκη και το υπέροχο τυχερό Αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Να σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με μια έρευνα πρόσφατη του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αποκλείεται.
0: Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και σπουδαία, μάλλον δεν είναι και πρωτότυπη είδηση,
1: ναι,
0: αλλά είναι μια έρευνα που επιβεβαιώνει αυτό που αισθανόμαστε πολύ.
1: Ακριβώς. Περιγράφει αυτό που νιώθουμε όλοι.
0: Ναι. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, λοιπόν, στην πλειονότητά τους δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, αλλά έχουν την ελπίδα ότι η διατλαντική συμμαχική σχέση μπορεί να αποκατασταθεί όταν ο Τραμπ αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Πότε? Τον Ιανουάριο του 29, λένε.
1: Δεν είναι,
0: πότε
1: λένε.
0: Πότε έχουμε εκλογές? Όχι, θέλω να πω, δεν ξέρουν αν θα αποχωρήσει.
1: Ναι.
0: Αν θα αποχωρήσει, γιατί τελειώσει η θητεία του.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Ναι. Αυτό τον Ιανουάριο του 29 τον περιμένω. Βασικά περιμένω τον Νοέμβριο του 28, που είναι οι εκλογές. Εκεί δεν είναι οι εκλογές όπως εδώ. Ο καθένας περιμένει
0: να
1: θα γίνει τον Οκτώβριο, θα γίνει τον Νοέμβριο, θα γίνει του χρόνου, θα γίνει πριν την Προεδρία. Γιατί και εδώ είμαστε σε φάση εκλογών. Όχι, θα γίνει τον Νοέμβριο του 28 και ο επόμενος, ναι, αναλαμβάνει τον Ιανουάριο του 29.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου εδώ και το βράδυ Σαββάτου από τις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Βράδυ Σαββάτου. Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Βράδυ Σαββάτου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά μας, λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα. Αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Έτσι λοιπόν το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp λοιπόν, όλα παίζουν. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.112 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
9: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
10: Τότε σηκώνες από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
11: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
10: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
13: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Καλοκαίρι 2026.
5: Ουα, μπρακατάμπρα, γίνε κύμα!
4: Οι μάγισσες το κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
17: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
4: Bigger, better, spookier.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις και...
20: Η ώρα είναι 8.
21: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
22: SMK Group.
23: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
22: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
23: λειτουργικότητας και αισθητικής.
22: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
23: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
22: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
23: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
22: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
23: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
22: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
23: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
22: SMK Group. Το μέλλον.
24: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
25: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 6 ώρα. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που θα μας απασχολήσει αυτό το καλοκαίρι και μας έχει ανησυχήσει αρκετά.
1: Εγώ που έχω διάφορους φίλους που ψαρεύουν στα social, βλέπω το τελευταίο διάστημα αρκετή ανησυχία σχετικά με αυτό το βρωμό ψαρό.
0: Είναι ένα, καλά το λες, είναι ένα τοξικό ψάρι.
1: Φουλ τοξικό.
0: Το λέγεται λαγοκέφαλος.
1: Ναι, είναι ένα ψάρι που είχε εντοπιστεί ως μία περίπτωση. Τέλος πάντων, το εντοπίσαμε πολύ σπάνιες ελληνικές θάλασσες. Κάπως πέρασε μέσω Σουέζ από τον Ινδικό ωκεανό. Δηλαδή δεν είναι ένα ψάρι που είναι των θαλασσών μας. Και φαίνεται όμως ότι έχει αρχίσει να φτιάχνει τις δικές του έτσι αποικίες μέσα στις ελληνικές θάλασσες. Είναι πάρα πολύ τοξικό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τώρα βλέπουμε εδώ στο πρώτο θέμα να λένε ότι οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι το Σαρονικό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή είναι στην
0: μέχρι,
1: πόρτα μας
0: πια,
1: δεν είναι στο Αιγαίο. Είναι ακριβώς. Δαγκώνουν.
0: Δαγκώνουν, κυνηγάνε, δεν φοβούνται τίποτα. Δηλαδή ακόμα και στα 20 εκατοστά. Σε βάθος 20 εκατοστών δηλαδή, που είσαι εκεί πολύ, πολύ χαλαρά στην άκρη.
1: Μέχρι τον Αστράγαλο, ναι.
0: Ναι, μπορεί να σε κυνηγήσει.
1: Ναι.
0: Έχουν συμβεί αυτά στην Αθήνα.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι. Δεν είναι πειράγχας.
0: Όχι, έτσι. Νοχλητικά, δαγκώνουν.
1: Φυσικά δαγκώνουν και κυρίως αν τώρα κάποιος δεν έχει. Δεν είναι υποψιασμένος και το ψαρέψει, κάνοντας κάτι πολύ ερασιτεχνικό, ένα παιδάκι με, με ένα καλάμι κάπου στην άκρη. Είναι θανατηφόρο, δηλαδή δεν το τρως.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ας το ψάξουμε λίγο να το αναγνωρίσουμε. Έχει κάτι βούλες, είναι ένα φρικτό ψάρι. Κυνηγάει και τα άλλα ψάρια που συνήθως είναι θηρευτές, όπως οι κυνηγοί, οι ζαργάνες κτλ. Και είναι επικίνδυνο, έχει τοξική ουσία που δεν, όσο και να το ψήσεις, δηλαδή σε όσους βαθμούς και να το ψήσεις, δεν φεύγει, δεν αυτό το πράγμα ξέρεις, γλιτώνεις. Δεν γλιτώνεις, οδηγείς στο θάνατο, δεν υπάρχει καν αντίδοτο εύκολα. Και είναι, η τοξική ουσία είναι και στα, και στα κοκαλά του, ναι. Και στο δέρμα, και στη σάρκα. Οπότε είναι γενικά μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Νομίζω ότι όλοι παραπονιούνται ότι θα πρέπει να είχαμε πάρει μέτρα νωρίτερα για το. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Να βγούμε το τουφέκι στις θάλασσες. Αλλά πια είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Διαβάζουμε σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Καραγιάννη στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε φυσικούς θηρευτές, όπως λέγονται, δηλαδή ψάρια που να κυνηγούν από μόνα τους τον λαγοκέφαλο.
1: Αυτό
0: οπότε,
1: είναι.
0: Οπότε δρά μόνος του, δεν έχει αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και αναπαράγεται ανεξέλεγκτα. Σκοπεύουν εντωμεταξύ να επιδοτήσουν τους ψαράδες που θα το πιάνουν και θα το.
1: Ακριβώς. Υπάρχει
0: σκοτώνουν.
1: Ένα σύστημα, διάβαζα επίσης χθες, που να δίνεις χρήματα σε ψαράδες να κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά. Να ψαρεύουν. Προφανώς υπάρχουν τρόποι για όλα τα ψάρια, υπάρχουν ειδικό ψάρεμα. Να ψαρεύουν μόνο αυτό και να πληρώνονται για να τα βγάζουν και να τα πετάνε από τις θάλασσες. Δεν ξέρω αν στις διαστάσεις που έχει πάρει γίνεται αυτό, αλλά.
0: Το κάνουν πάντως
1: και,
0: και στην Κύπρο και στην Τουρκία, όπως διαβάζουμε, με 6 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
0: Θα πληρώνεσαι.
1: Και ακριβώς, όσα βγάζεις. Κυρίως όμως πρέπει να προσέχουμε αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη που περιέχει το.
0: Τι άλλο μας έλειπε αυτό το καλοκαίρι και αυτό το βάζουμε στη λίστα μας.
1: Ας το βάλουμε να το δούμε. Είναι ένα φρικτό ψάρι με αυτές τις μαύρες βούλες. Εντάξει, θα το καταλάβετε άμα το δείτε.
0: Ας δούμε την εικόνα του, να θυμόμαστε πώς είναι.
1: Ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννης Μιλιώκας, για το καλό μου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης, 8 και 10 η ώρα.
2: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, κόψε και μοίρασε. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 17 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, έχουμε την κλήρωσή μας και κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει 9.112 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε κι εσείς τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας στο 19.600. Περιμένουμε μηνύματα μέχρι την Παρασκευή στις 4. Λίγο μετά τις 4 η κλήρωση, αυτή τη φορά από την Πινελόπη Αναστασοπούλου, τη συνάδελφό μας εδώ στο αδελφάκι μας, στο ραδιόφωνο Red. Αν εσείς θέλετε λοιπόν να στείλετε το μήνυμά σας, μπορείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφοντας μόνο.
1: Γράφοντας μόνο
0: win. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 4, η μέρη που θα κάνει την κλήρωση, θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στο τυχερό αριθμό και αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε και δεύτερον να στην κλείσει και δεύτερον να πείτε στη μέρη πως αυτή τη φορά.
1: Σωστό αριθμό.
0: Ναι, αυτό είναι λοιπόν. Σημειώστε το. Το σωστό ποσό είναι 9.112 ευρώ. Σημειώστε το, να το πείτε στην Πινελόπη. Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε εν τω μεταξύ εμείς με Ελένη Βιτάλη για το αγαπημένο μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα, 8 και 22 η ώρα. Έχετε παρατηρήσει κι εσείς, αν βγαίνετε έξω συχνά, ότι τα ποτά χωρίς αλκοόλ έχουν όλο και μεγαλύτερη ζήτηση?
1: Ναι, έχουν.
0: Τι έχει παίξει ρόλο σε αυτό?
1: Η έλεγχη.
0: Μεταξύ άλλων, η έλεγχη.
1: Η αυστηρότερη νομοθεσία.
0: Ναι. Και όμως η τάση της Gen Z να μην πλησιάζει το αλκοόλ πολύ.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει άλλα πράγματα.
1: Εγώ θα σου πω ότι πέρα από τα παιδιά που είναι από τα Gen Z, που είναι 18-20 άριδες.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: 25-άριδες, τέλος πάντων, αυτοί οι νέοι. Πέρα από τη δική μας γενιά, που έτσι κι αλλιώς το έχουμε μειώσει, το βλέπω στην Επίδαυρο, καλή ώρα που θα αρχίσει, όπου να είναι.
0: Σωστά.
1: Στις ταβέρνες εκεί στο Λιγουριό. Το πρώτο πράγμα που τελειώνει για μας που επιστρέφουμε, αλλά και για αυτούς που μένουν εκεί κοντά τα βράδια, που επιστρέφουμε Αθήνα, το πρώτο που τελειώνει είναι μπύρες χωρίς αλκοόλ. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι, γιατί έχεις να οδηγήσεις μετά να επιστρέψεις Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έχεις το νου σου.
1: Όμως, αυτό που έχει ενδιαφέρον.
0: Φανταστείτε στο παρελθόν τι γινόταν.
1: Ναι, καλά, στο παρελθόν. Δεν φανταζόμαστε, ξέρουμε τι γινόταν. Αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι ότι πια υπάρχουν ποτά virgin, χωρίς αλκοόλ, ακόμα και για μικρά παιδιά.
0: Α.
1: Δηλαδή, εγώ τις προάλλες πήγα στο αγαπημένο μου ζαχαροπλαστείο και ήταν εκεί η Σοφία, είχα μαζί μου το μικρό. Και μου λέει, πάρε και. Πάτε για παιχνίδι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει, πάρε και δύο ποτά για το παιδί. Της λέω, Σοφία, τι είναι αυτό? Και μου τη λέω, είναι σίγουρα χωρίς αλκοόλ? Μου λέει, ναι. Και είδα σε ένα στάντ εκεί, είχε διάφορα έτσι φρουτοποτά, τέλος πάντων.
0: Τα οποία όμως πλασάρονται ως
1: ποτά.
0: Όχι,
1: γράφουν πάνω ότι είναι gin tonic.
0: Άρα, εθίζεις το παιδί στο να παίρνει το αλκοόλ.
1: Δεν είναι
0: χωρίς
1: αλκοόλ.
0: Ναι, χωρίς να είναι αλκοόλ.
1: Α, ναι, τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, δεν του λες πάρε αυτό το ρόφημα.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Ποτό.
1: Ήταν πολύ ωραία. Τα ρουφήξανε και τα δύο παιδιά.
0: Γιατί θα έχουν φουλ ζάχαρη ή γλυκαντικές ουσίες.
1: Λοιπόν. Αλλά και πριν από γήπεδο, για παράδειγμα, που σταματάμε κοντά στη Λυρική για να ψωνίσουμε ποτά και διάφορα τέτοια και για να πάμε εφοδιασμένοι καμιά φορά στο γήπεδο, μου λένε ο μικρός θέλει ένα virgin.
0: Αυτά ξέρεις ότι είναι, μπορεί να, είναι, να μην είναι τυχαίες αυτές οι ερωτήσεις. Γιατί κάποιες βιομηχανίες θέλουν να εθίζουν τα παιδιά από νωρίς σε αυτά
1: μπορεί,
0: τα πράγματα.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι πια τα χωρίς αλκοόλ ποτά. Είναι και για τους πιο μικρούς πια, δεν είναι μόνο για τους 25-άριδες.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι η λέξη ποτό, ναι, χωρίς αλκοόλ, και όχι ένα νέο ρόφημα.
1: Εμείς παλιά στη γενιά μας είχαμε κάτι τσίχλες που τις κάναμε τσιγαράκια.
0: Όχι, μας τις είχαν. Ήταν ντυμένες.
1: Ήταν ντυμένες το τσιγάρου. Ακριβώς, και κάναμε ότι καπνίζαμε. Εντάξει, τα παιδιά, λογικό είναι, θέλουν να μεγαλώσουν. Μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν πια και τα.
0: Ποιοι βγάζουν χρήματα από αυτά τα
1: παιδιά. Αλλά να σου πω κάτι, πολύ ωραία τα μπουκαλάκια. Γιατί τα κράτησα και τα έχω βάλει στο μπάνιο με λουλούδια. Είναι και τέλεια σχέδια απ' έξω.
0: Ωραία, όλα μελετημένα. Συνεχίζουμε.
1: Ποιο είναι ότι θέλουν τα παιδιά, να κρατήσω εγώ τα μπουκαλάκια.
0: Γιάννης Κότσιρας για τη συνέχεια. Σασμός. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Συντομεταξύ Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Έχετε 2 μήνες δώρο, περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Pix Lux.
1: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι...

0: Μαρίτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία γιας, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Μέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, hair, skin and nails και

0: Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Τι να μου κάνεις τα λαγματιά που λάμπει στο μέτωπό σου. Το ξέρω. Πάνω στα χείλια σου έγραψε ο κεραυνός το όνομά του. Το ξέρω. Μέσα στα μάτια σου έχτισε ένα σαϊτό στη φωλιά του. Μα εδώ στην όκτη την υγρή μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Μόνο ένας δρόμος απατηλός. Και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει. Και να διαβείς αντίπερα. Να ξαναβρεις τους συντρόφους σου. Άνθη, πουλιά, ελάφια. Να βρεις μιαν άλλη θάλασσα, μιαν άλλη απαλωσύνη. Αμοργός, Νίκος Γκάτσος.
8: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Οι ερώτες είναι, σένιωσα μέσα μου παντού.
8: Πάντα έντεχνα.
9: Στο τσιγάρο που κρατώ.
8: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα, 8 και 39 η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Έχουμε, σε περίπτωση που δεν έχετε μάθει τις εξελίξεις, έχουμε βρει και άλλη φωνή.
1: Και άλλη φωνή έχουμε βρει.
0: Και οπότε έχει μείνει μία μόνο φωνή για σας. Αν την εντοπίσετε, αν την καταλάβετε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ πριν ξεκινήσουμε το νέο κύκλο τηλεφωνημάτων. Για να ακούσουμε λοιπόν, ψάχνουμε ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα και θα σας πούμε μετά ποιες είναι οι υπόλοιπες φωνές.
2: Πάντα
3: έντεχνα.
4: Πάντα
3: μελωδία.
0: Αναγνωρίσατε μήπως αυτή τη φωνή?
1: Σίγουρα.
0: Να την ακούσουμε άλλη μια φορά. Προσοχή στη λέξη έντεχνα, πάμε.
3: Πάντα
2: έντεχνα.
4: Πάντα
3: μελωδία.
0: Για την ιστορία να πούμε ότι το πρώτο πάντα το λέει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το δεύτερο πάντα ο Γιάννης Χαρούλης. Και τη λέξη μελωδία τη λένε δύο φωνές. Ο Μανώλης Φάμελος, που βρήκε μια φίλη ακροάτρια πριν από λίγες μέρες, λέγοντας το όνομά του στην τύχη. Και η Μαρία Παπαγεωργίου, που λέει το Ία. Στο
1: δηλαδή
0: τέλος.
1: Έχετε βρει το Ία και δεν έχετε βρει το έντεχνα, που τη λέει ένας άνθρωπος, ολόκληρη τη λέξη.
0: Για να ακούσουμε μια φορά λοιπόν.
1: Φανταστείτε τι έχουν βάλει. Λέω τώρα εγώ.
0: Για να ακούσουμε μια φορά λοιπόν.
1: Για να δούμε.
0: Τη λέξη έντεχνα. Μισό λεπτό. Κλείστε παράθυρα αν είστε στο αυτοκίνητο και δώστε προσοχή.
3: Πάντα
2: έντεχνα.
4: Πάντα
3: μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει το έντεχνα, 500 ευρώ σας περιμένω σε δωροεπιταγή.

0: ψάχνεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Το τραγούδι ατελείε λοιπόν. Και καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Να συμπληρώσουμε κάτι που λέγαμε λίγο πριν σχετικά με το παιχνίδι μας. Για να βρείτε τη φωνή που ψάχνουμε, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Ψάχνουμε τη λέξη έντεχνα, ποιος τη λέει.
2: Αντίστοιχη
1: θα είναι. Και δηλώνετε συμμετοχή για να σας καλέσουμε, να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Αν βρείτε τη φωνή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Πάμε τώρα στο θέμα της πανδημίας, ή μάλλον πάμε στο θέμα της τηλεργασίας.
2: Πανδημίας,
1: όχι, όχι, όχι. Της τηλεργασίας που ξεκίνησε με την πανδημία.
2: Ναι.
1: Εσείς δουλεύετε σπίτι συχνά ή θα θέλετε να δουλεύετε κι άλλο, αν δουλεύετε λίγο.
2: Ή σας λείπει εκείνη η περίοδος που δουλεύατε πολύ στο σπίτι.
1: Κοιτάξτε τι έγινε τώρα. Μία Αμερικανίδα χάρηκε πάρα πολύ. Όταν ξεκίνησε να δουλεύει στο σπίτι, όταν δεν έπρεπε να πηγαίνει. Ναι, όταν δεν έπρεπε να πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά της, όταν δεν έπρεπε να ξοδεύει χρήματα στις μετακινήσεις, τα ρούχα, να έμενε σπίτι, τακτοποιούσε το μαγείρεμά της.
2: Καλά, δεν έβλεπε την αδέλφου, ποια δουλειά. Ρούχα και ποιο σπίτι.
1: Ναι, ωραία. Και αποφεύγει φυσικά να βλέπει την αδέλφου. Όμως αποφάσισε κάποια στιγμή, όταν άρχισε να νιώθει λίγο περίεργα, άρχισε να κάνει μια έρευνα και να ρωτάει και άλλο κόσμο. Και επειδή είχε τελειώσει και το Harvard, το της έδωσε μάλλον την ευκαιρία να το ψάξει λίγο παραπάνω και να κάνει μια επίσημη έρευνα και να διαπιστώσει ότι τελικά πολλοί κόσμος που δουλεύει από το σπίτι έχει κάποια προβλήματα έξτρα, καινούργια, ψυχολογικά προβλήματα.
2: Δεν διαχωρίζω το θέσιμο από αυτή την Αμερικανίδα.
1: Εντάξει, λέμε τώρα τι βρήκε η Αμερικανίδα.
2: Κομμάτι.
1: Ναι, η Αμερικανίδα λοιπόν βρήκε ότι η τηλεργασία, και ιδιαίτερα όταν μένεις μόνος, σε αποξενώνει.
2: Α, δεν μου το πεις αυτό στην αρχή.
1: Α, ναι, όχι. Το λέμε τώρα.
2: Για ανθρώπους που είναι μόνοι τους, που είναι πολύ συχνό στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Και ειδικά στα μεγάλα κέντρα.
1: Και όχι μόνο, πλέον και εδώ πια.
2: Εντάξει, υπάρχουν 30 που είναι και διαφορετικά.
1: Ναι,
2: δομημένη ξέρεις, η κοινωνία, η οικογένεια, η ιστή.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αν μένεις και μόνος σου, η μοναξιά της τηλεργασίας σε ταλαιπωρεί ακόμη περισσότερο, δεν αποκλείεται να σε οδηγήσει σε ένα πολύ έτσι δυνατό αίσθημα μοναξιάς, αγωνίας, και να αρχίσει σιγά σιγά να αντιμετωπίζεις και άλλα ψυχολογικά θέματα. Εδώ η έρευνα λέει ότι ο κόσμος παίρνει και χάπια.
2: Αυτό περίμενα στην Αμερική για να πάρουν χάπι. Καλά,
1: όχι. Όχι, αλλά στην Αμερική για το οτιδήποτε φτιάχνουν και ένα χάπι. Ούτως ή άλλως. Παρ' όλα αυτά, η λύση είναι αυτό το.
2: Η λύση ποια είναι, να πάμε ξανά στα γραφεία να βλέπουμε αυτούς που δεν θέλουμε.
1: Όχι, όχι, το μισό-μισό. Είναι λίγο γραφείο, λίγο σπίτι.
2: Να πάρουμε άλλα χάπια μετά.
1: Αν μένεις μόνος.
2: Παίρνουμε χάπια για τα νεύρα. Αντί να παίρνουμε για τη θλίψη, θα παίρνουμε για τα νεύρα.
1: Αν μένεις μόνος όμως, τα αλήθεια είναι ότι αρχίζεις και θέλεις να έχεις μία αλληλεπίδραση με ανθρώπους. Όχι απαραίτητα με συναδέλφους. Αλλά κάπως.
2: Δηλαδή το φυτά στο γραφείο με την κέντια.
1: Ξέρεις κάτι. Πολλοί άνθρωποι ξεγελούνται από το σπίτι και από την άνεση του σπιτιού. Φορούν διαρκώς φόρμες και δεν θέλουν μετά να βγουν έξω ούτε για να κάνουν.
2: Καλά,
1: να
2: αυτό είναι παρέτηση. Δεν μιλάμε ότι αυτό σε ρουφάει. Εννοείται ότι αυτό είναι σαν να σε. Πραγματικά να σου ρουφάει το αίμα και μετά σε ρουφάει και ολόκληρο μέσα σε αυτό. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το θέμα είναι τι χάπια θα πάρουμε.
1: Α, εντάξει.
2: Τελειώσαμε. Ή θα πάμε στο γραφείο και θα πάρουμε τα χάπια για τα νεύρα, ή θα κάτσουμε σπίτι και θα πάρουμε τα χάπια τα άλλα για τη θλίψη. Το θέμα είναι να είμαστε ρυθμισμένοι.
1: Α, πολύ, πολύ ωραίο δίδαγμα. Εντάξει, σωθήκαμε.
2: Λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε. Γιάννης Πουλόπουλος, πάμε στα κλασικά μας. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 46 ώρα στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα, 9 παρά 8 η ώρα. Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ που μας λέει το εξής. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business, λοιπόν, από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά, λοιπόν, με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Αυτά λοιπόν, και έχουμε κίνηση στους δρόμους στις 9. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Σπασμένο καράβι. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Υπάρχουν άνθρωποι. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Σάββατο και από βραδό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.112 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
12: Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
13: Bigger, better, spookier.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
16: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
17: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
18: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
19: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Τετάρτη, 10 Ιουνίου σήμερα, η ώρα πάει 9 ακριβώς και έχουμε αυτή την ώρα πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και στην κάθοδο. Προσοχή, πριν βγείτε από Ρέντι, πριν βγείτε στο στάδιο Νέα Κεφυλής, εκεί θα συναντήσετε πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Εννοείται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα είναι έντονο ούτως ή άλλως, αλλά στην κάθοδο το πρόβλημα ξεκινάει από τη μεταμόρφωση, όπως βλέπουμε εδώ. Και φτάνει μέχρι κάτω στο στάδιο Νέας Κεφυλίας. Επίσης, έχουμε κίνηση στο ρεύμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, που ζεφύρει και μετά. Στην Κηφισίας πηγαίνουμε σημειωτών από Κατεχάκη μέχρι να φτάσουμε Χαλάνδρη, στην άνοδο. Στην άνοδο της Συγκρού επίσης κίνηση, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Σταδίου. Στην παραλιακή τώρα έχουμε κίνηση και στο ρεύμα προς Πειραιά από Φλίσβο και μετά, αλλά και στο ρεύμα προς Λιφάδα, πάλι εκεί στο ίδιο ύψος. Περιφερειακός Καρέα, μποτιλιαρισμένος από Ηλιούπολη και μετά μέχρι να φτάσετε Βύρωνα. Επίσης Μεσογείων, κυρίως στην κάθοδο εκεί στο ύψος του Χολαργού και στην Αλεξάνδρα θα βρείτε κίνηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως όμως στην άνοδο. Επίσης η Εθνική
0: Η ώρα είναι 9.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 9 και 4. Τώρα πάμε να μοιραστούμε τώρα μια πολύ ωραία ιδέα που μας έρχεται από την Ουάσιγκτον, από τις ΗΠΑ, με ένα παγκάκι. Το παγκάκι της φιλίας και της συζήτησης. Τι σκέφτηκε τώρα, ναι, κάπως έτσι. Τι σκέφτηκε τώρα ένας ψυχαναλυτής. Ότι αν βάλουμε σε ένα παγκάκι ηλικιωμένους ανθρώπους που περιμένουν να ακούσουν εσένα που θες να μιλήσει έναν άγνωστο. Ναι. Να πεις, να μοιραστείς κάτι που σε απασχολεί πάρα πολύ και δεν θες να το μοιραστείς με κανέναν άνθρωπο από τον κύκλο σου και περπατάς μόνος ή μόνη σε ένα πάρκο.
1: Περπατάω στο πάρκο και κάθομαι στο παγκάκι.
0: Και κάθεσαι στο παγκάκι και εκεί σε περιμένει ένας ηλικιωμένος, ένας παππούς ή μια γιαγιά, πρόθυμος και πρόθυμη να σε ακούσει χωρίς να δώσει απαραίτητα συμβουλές και χωρίς να σου κάνει κριτική. Απλά σε ακούει και συζητάει μαζί σου.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι καλό.
0: Εμένα μου φαίνεται ωραία ιδέα.
1: Ναι, κοίταξε. Τώρα εξαρτάται.
0: Εξαρτάται ποιο είναι ο παππούς και η γιαγιά.
1: Πρώτον. Δεύτερον, αν είναι σαν αυτού που πλησιάζουν στο πλοίο για να σου πούνε για την ύφη του, δεν θέλω να ακούσω.
0: Όχι, δεν είναι. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα τώρα. Μιλάμε για εθελοντική δράση ανθρώπων ξεχωριστά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα.
1: Δεν είναι η κυρία με την τσάντα και το παντοφλάκι με τα ποδαράκια στο πλοίο.
0: Στην πτήση.
1: Που έρχεται, βάζει τα ποδαράκια πάνω στο κάθισμα και σου λέει για την ύφη.
0: Όχι. Και λύνει τα βρόλεξα σκανδιναβικά. Όχι.
1: Τρελαίνω, είναι η λατρεία μου αυτέ.
0: Όχι, μιλάμε για άλλου εθελοντέ. Καλά, μπορεί να είναι και εκείνοι εθελοντέ. Δεν ξέρει ποτέ. Απλά μιλάμε για εθελοντέ που έχουν περάσει από έναν έλεγχο. Μέσα από ένα πρόγραμμα. Και εκεί αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Ουάσιγκτον.
1: Σαν τις δαντάδες της γειτονιάς.
0: Σχεδόν.
1: Μήπως είναι πρόγραμμα της Δόμνας.
0: Προς το παρόν όχι. Είναι όμως άνθρωποι. Το συγκεκριμένο πείραμα στη Ουάσιγκτον γίνεται για ανθρώπους μαύρους που ψάχνουν. Που δοκιμάζονται εκεί.
1: Σημαντικό
0: ακόμα και
1: είναι
0: τώρα,
1: ότι.
0: Φυσικά.
1: Όχι μόνο επειδή είναι για μαύρους, δεν το λέω γι' αυτό προφανώς. Αλλά σημαντικό είναι σε κοινωνίες που δεν έχουν. Κοίτα, εμείς μπορεί να έχουμε τη γιαγιά στο διπλανό σπίτι να μιλήσουμε, να χτυπήσουμε. Όχι τη δική μας, μια γιαγιά οποιαδήποτε στην πολυκατοικία.
0: Το κάνουμε.
1: Έτσι κι αλλιώς, σε κάθε πολυκατοικία υπάρχει μια γιαγιά που αναλαμβάνει αυτό το ρόλο. Εννοείται.
0: Α, το κάνουμε.
1: Εννοείται.
0: Ναι, παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι.
1: Είναι σημαντικό, ναι, ότι.
0: Να μπορείς. Να μιλάς αγνώστος με μια σχετική ασφάλεια.
1: Κοίταξε, αυτοί περιμένουν τα πελατάκια στα παγκάκια. Δηλαδή, άμα δεν είναι κανείς στενοχωρημένος, μένουν χωρίς πελάτη όλη μέρα.
0: Δεν έχω
1: στο
0: ιδέα.
1: Πάρκο.
0: Πάντως, από ό,τι φαίνεται, από το πείραμα υπάρχει πολλής κόσμος.
1: Τη γιαγιά μου θα υπήρχε ουρά. Έτσι και καθόταν σε παγκάκι στην Ουάσιγκτον.
0: Ναι, δεν υπάρχουν χαρισματικοί λοιπόν ηλικιωμένοι που μπορούν όντως να σου μιλήσουν και να σου αλλάξουν την οπτική γωνία.
1: Συνήθως αυτοί που σου μιλάνε είναι οι πιο ενοχλητικοί, δεν είναι οι χαρισματικοί.
0: Εδώ λοιπόν θα ψάξουμε τους χαρισματικούς.
1: Ας καθίσουμε στα παγκάκια να βρούμε την άκρη.
0: Ας αφιερώσουμε καταρχάς λίγο χρόνο στον εαυτό μας από το να σκρολάρουμε διαρκώς το κινητό μας με την πρώτη ευκαιρία.
1: Ναι. Ας αφήσουμε αυτό την πρώτη αντίδραση που είναι σε παρακαλώ, μην μου μιλάει κανείς, δεν θέλω να ακούσω κανέναν.
0: Ναι.
1: Και μπορεί κάπου να κάτσει αλλιώς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Ελευθερία Αρβανιτάκη και το θέλω να σε δω. 9 και 7 η ώρα, πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γιάννα Κατσιμίχα και το Vals, το Viral Vals των Ονείρων, έτσι όπως το έχω γράψει εδώ για τις κασέτες του Μελωδία, για αυτές τις συναυλίες μας εδώ στη μουσική μας σκηνή. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 9 και 14 η ώρα, θυμίζουμε πως μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.112 ευρώ, αρκεί να έχει στείλει μήνυμα στο 19.600 γράφοντας win. Αυτό είναι το παιχνίδι, αυτό είναι το χρηματοκιβώτιο. Στέλνετε το μήνυμά σας μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Αυτή τη φορά η κλήρωση θα γίνει από την συναδελφό μας εδώ στον Red, την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Και η Πινελόπη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε. Mm-hmm. Αν δεν απαντήσετε, χάνετε την κλήση. Χάνετε την ευκαιρία.
1: Αμέσως.
0: Αν απαντήσετε όμως, θα πρέπει να πείτε στην Πινελόπη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ.
1: Επίσης, να κερδίσετε αμέσως.
0: Ακριβώς. Όροι συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό. Να το σημειώσετε, να το θυμάστε. 9.112 ευρώ. Άντε και σε καλή μαριά.
1: Σε καλή μαριά.
0: Κερδίσετε. Και συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Υπέροχο τραγούδι σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη φυσικά. Είναι το τραγούδι της ξενιτιάς ή αλλιώς Φεγγάρι Μάγια Μούκανας. Η στίχη του Ερίκου Θαλασσίνου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 9 και 19 η ώρα. Θυμίζουμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει του 33 βαθμού Κελσίου.
1: Οχ, και αύριο θα έχει ζέστη και σήμερα.
0: Και αύριο, ναι. Και
1: το Σαββατοκύριακο θέλουμε να κάνουμε ένα ρημαδομπάνιο.
0: Μπορεί να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Πάει
1: πέσει
0: 30.
1: Παντού εκτό από το Δερβένι. Ρεβενάκι.
0: Εντάξει.
1: Ποδηλατάκι, θαλασσίτσα. Τον ηρεύομαι από τη Δευτέρα, τον ηρεύομαι.
0: Και δεν είσαι η μόνη. Όλοι μα εκεί, το μυαλό μα έχει ήδη ξεφύγει. Να ασχοληθούμε πάλι μια φορά με την Gen Z.
1: Ποια είναι η
0: παιδιά,
1: Gen Z.
0: Ναι, τα παιδιά αυτά που είναι.
1: Τι λέμε όλοι για να. Ναι. Και δεν καταλαβαίνουμε πότε ξεκινάει και που τελειώνει η Gen Z. Τι είναι, ποια είναι.
0: Από 18-25, ας το πούμε έτσι.
1: Okay.
0: Και γιατί μα ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτή η νέα γενιά, γιατί κατά κάποιο τρόπο καθρεφτίζει το που πάμε.
1: Ναι.
0: Και το τι έχουμε προκαλέσει εμείς τους νεότερους,
1: ναι.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Mm-hmm.
0: Αν έχετε κι εσείς παιδιά στον κύκλο σας, στην οικογένειά σας, σε εκείνη την ηλικία, έχετε παρατηρήσει.
1: Αλλά
0: ότι.
1: Αλλά και σε εκείνη να μην είναι, αν είναι 16, αν είναι 12, ναι.
0: Εντάξει,
1: 13.
0: Ναι, και κοντά, φυσικά. Έχετε παρατηρήσει ότι δεν θέλει να τους τηλεφωνούμε. Δεν θέλουν τα παιδιά να.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά θέλουν τη μανούλα να τους παίρνει συνέχεια τηλέφωνα.
0: Βέβαια. Εννοείται. Και όταν είναι με φίλους, κυρίως.
1: Είναι πολύ χαρούμενα όταν το παίρνω τηλέφωνα.
0: Ναι, ναι, όταν είναι.
1: Έλα,
0: με φίλους.
1: Έλα ρε μαμά, τι θες.
0: Δεν νιώθουν καθόλου άσχημα.
1: Λέω αγάπη μου, πες μου μανούλα μου, τι ωραία που ακούω τη φωνούλα σου. Ναι. Μα είσαι τρελή.
0: Όχι, όχι. Συνέχισε να το κάνεις εσύ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και
1: απλώς βάλε και στην άκρη μερικά λεφτά.
0: Ναι, μετά τα 20 θα ξεκινήσουν τα
1: παιδιά. Να ξεκινήσουν τα παιδιά.
0: Ναι, γιατί λοιπόν οι νέοι κάθε φορά που δέχονται μια κλίση κριντζάρουν, όπως το λένε και οι ίδιοι.
1: Γιατί δεν ξέρω. Να απαντήσετε εσείς που κάνετε έτσι τα παιδιά σας. Εμένα τα παιδιά μου είναι πολύ χαρούμενα. Δεν κριντζάρουν καθόλου όταν με ακούνε.
0: Ναι, δίνουν μάλλον μεγαλύτερη σημασία στην ιδιωτικότητα. Λένε οι ειδικοί και τα προσωπικά όρια.
1: Μα δε, η μανούλα δεν είναι μέσα στα όρια.
0: Όχι. Ούτε καν. Στην δική μας γενιά ήταν όσους κλείναμε έξω από το δωμάτιό μας. Όταν κλείναμε δυνατά την πόρτα νευριασμένη και βάζαμε τέρμα μουσική.
1: Ναι, εντάξει, και τώρα συμβαίνει αυτά. Παιδιά είναι το δωμάτιό τους, πρέπει να χτυπήσουν. Yeah. Δηλαδή είναι ο χώρος τους, είναι η ζωή τους.
0: Ναι, προφανώς. Απλά αυτό μετά μετατοπίζεται και στην ψηφιακή τους ζωή. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε, το 70% δήλωσε ότι το κινητό του το έχει στο αθόρυβο το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.
1: Και εμείς. Καλά, εμείς κάνουμε εκπομπή γι' αυτό.
0: Ισχύει. Αν κάνεις μια δουλειά που χτυπάει διαρκώς το τηλέφωνό σου, δεν μπορείς να ακούς κάθε τρεις και λίγο το ντριν.
1: Ναι.
0: Περίπου 7 στους 10 παραδέχτηκαν ότι αγνοούν τακτικά κλήσεις από άγνωστους αριθμούς.
1: Εγώ πια. Είναι τόσο σιωπηλή η ζωή μας από το θέμα των ήχων, που εκνευρίζομαι όταν ακούω κάποιον. Καλά, δεν μιλάμε αυτούς που έχουν ακόμα λαϊκά τραγούδια και χτυπάει πολύ δυνατά. Είναι σαν να παρεμβαίνει κάποιος στον ιδιωτικό μου χώρο. Δηλαδή, όταν είμαι σε μια παρέα ή σε φίλους. Τέλος πάντων, δεν κάνω παρέα με ανθρώπους που χτυπάει το κινητό τους δυνατά, αλλά λέμε τώρα. από κάποιο διπλανό τραπέζι, από κάποιο καφέ δίπλα.
0: Είσαι πλοίο. Είσαι αεροπλάνο.
1: Και χτυπάει δυνατά το τηλέφωνο. Ταράζομαι.
0: Ναι.
1: Έχουμε τόσο συνηθίσει να μην μας να απομονωνόμαστε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα δείγμα απομόνωσης προσωπικής.
0: Προτείνω πάντως κάποια στιγμή να συζητήσουμε και το εξής. Τι γίνεται όταν άνθρωποι αποφασίζουν να σου κάνουν βιντεοκλήσεις χωρίς να σε ειδοποιήσουν.
1: Καλά, τα έχουμε πει αυτά τώρα, παιδιά, μην λέμε τέτοια. Η μανούλα όμως μπορεί να κάνει βιντεοκλήσεις.
0: Α, γιατί η μανούλα υπάρχει ήδη. Το ξεχάσαμε αυτό.
1: Είναι η ρύθμιση μανούλα. Επίσης, μια μέρα θέλω να μιλήσουμε για το πώς μας έχουν αποθηκευμένους. Τα παιδιά μας στο κινητό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Αν γράφει μανούλα, δηλαδή, αν γράφει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Να μην το δουν οι φίλοι.
1: Mom, mother.
0: Τα μοντέρνα.
1: Όχι. Εντάξει, εξαρτάται. Ή πώς μας γράφουνε.
0: Εννοείς στο κινητό τους.
1: Στο κινητό.
0: Να το διευκρινίσουμε.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε τη μεταξύ.
1: Όχι πού. Πώς.
0: Ναι, κατάλαβα. Πώς. Το πώς. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζουμε με Ορφέα Περίδη, Φωτοβολίδα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης, 9 και 26 ώρα. Μπαίνουμε τώρα στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Basil Bar by Pesto Barilla. Το καλοκαίρι στην Αθήνα λοιπόν θέλει δύο πράγματα, βόλτα και καλό φαγητό, αυτό μας λέει η Μπαρίλα. Καθώς βγαίνει στους δρόμους, έχει ήδη ξεκινήσει και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης το απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese και σημειώνουμε τα ραντεβού μας 12 και 13 Ιουνίου. Στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων, πάμε εκεί και συναντάμε την Μπαρίλα και στις 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη έχουμε ραντεβού στην πλατεία. Επίσης να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp που πλησιάζει τους νέους με νέα ταυτότητα και δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα λοιπόν και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Ακολουθεί Γιώργος Βράτσος και σύντομη ενημέρωση και συνεχίζουμε εμείς μετά με Φατμέ και Νίκο Πορτοκάλογλου. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω! Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι από ιρανικό ντρόουν. 6 κατηγορούμενοι για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες και την τοπική αυτοδιοίκηση κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με επανέκδοση δεκαετούς πριν την αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Απογοητευτική εικόνα με τα ακαθάριστα οικόπεδα 5 μέρες πριν τη λήξη της διορίας. Επεισόδια στο Μπέλφαστ στον απόϊχο της αιματηρής επίθεσης από μετανάστη. Διαδηλωτές πυρπόλησαν οχήματα και κτίρια. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
14: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιος σου μίλησε, σε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτήριων more.com.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις.
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
3: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Σε ψάχνω, πιστό λαγωνικό. Γύρισα και τριγύρισα δρόμους και παράδρομους. Μύρισα και ξαναμύρισα τον ανθέων τους αχνούς ισχυρισμούς που σε είδαν τάχα να μου κρύβεσαι στον αποξηραμένων περιπάτων τα κατακαλόκερα. Επί τα ίχνη, Ανδρέα Ζερδεβάς.
6: Πιάσε μελωδία
7: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Κάποια Κυριακή.
9: Ποια πόλη.
7: Πάντα έντεχνα.
10: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
7: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 9 και 40. Πάει η ώρα. Και εσείς σε ποια θέση βρίσκεστε στην οικογένειά σας? Έχετε γεννηθεί πρώτο, είστε το πρώτο παιδί, το δεύτερο ή το τρίτο?
1: Τι πιστεύει κανείς, έτσι όπως μας ακούει.
0: Εγώ το τρίτο, για παράδειγμα.
1: Ναι. Εγώ το πρώτο.
0: Αλλά τι λέει εδώ μια νέα έρευνα τώρα που με δικαιώνει?
1: Εσένα.
0: Και εμένα και όσους έχουν γεννηθεί τρίτα παιδιά.
1: Μπορώ να την αντικρούσω ό,τι και να είναι.
0: Ωραία. Τα μικρότερα αδέλφια, λέει η έρευνα, είναι πιο αδικημένα.
1: Όχι.
0: Η έρευνα το λέει. Οι επιστήμονες. Η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Εντάξει, στην ψυχολογία είναι γνωστό πια. Το λένε πολλοί ψυχολόγοι και μεγάλοι, ότι η σειρά στην οποία έχεις γεννηθεί καθορίζει πολλά πράγματα στην συμπεριφορά σου.
1: Στέβεσαι. Καταρχάς, καθορίζει πολλά πράγματα γιατί είναι και η συμπεριφορά των γονιών. Δεν είναι μόνο δική σου, δεν γεννήθηκες έτσι.
0: Αυτό εξυπακούεται ούτως ή άλλως. Τα ευρήματα λοιπόν ερευνών παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τριτόκοτα παιδιά, δεύτερα και τρίτα παιδιά δηλαδή, να έχουν πιο δύσκολη ενήλικη ζωή και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα πρωτότοκα.
1: Γιατί έχει πάει όλο το καλό στο πρώτο παιδί.
0: Αυτό λένε οι έρευνες λοιπόν. Ότι οι γονείς δίνουν περισσότερο χρόνο, ποιοτικό χρόνο στα πρώτα τους παιδιά.
1: Ευτυχώς δεν έχει ξυπνήσει το μικρό μου το παιδί.
0: Μεγαλώνοντας, τα εμπιστεύονται περισσότερο.
1: Εννοείται.
0: Και θεωρούν τα μικρά παιδιά με το πρόσχημα του χαϊδεμένου παιδιού ή του.
1: Δεν είναι του χαϊδεμένου, είναι του καλύτερου.
0: Ότι το πρόσχημα του παιδιού που είναι μικρότερο. Ναι, με την έννοια ότι εντάξει, το παιδί είναι μικρό, ας βάλουμε το μεγάλο να κάνει τις δουλειές.
1: Μα το πρόβλημα είναι ότι το μεγάλο παιδί θεωρεί ότι έχει στο μικρό αδυναμία και το μικρό παιδί έχει να αντικρούσει όλα αυτά τα συμπεράσματα των ερευνών. Πείτε μας τέλος πάντων τι γίνεται.
0: Επίσης, τα μικρά παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν όλους τους ενήλικες εντός αγωγικών του σπιτιού.
1: Τα μικρά παιδιά να κάτσουν στη γωνιά τους.
0: Α, ωραία.
1: Δεν έχουν και άποψη.
0: Επίσης, λένε οι έρευνες ότι φαίνεται πως οι γονείς αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε μέρα.
1: Ναι, αυτό μπορεί και να είναι αλήθεια. Εντάξει, το πρώτο παιδί αντικειμενικά. Τώρα, έτσι, όταν έρχεται σε μία. Και δεν είναι μόνο το πρώτο παιδί για το ζευγάρι, που είναι ένας κόσμος που ανοίγεται. Είναι το πρώτο εγγόνι.
0: Α, είναι και αυτό, ναι.
1: Είναι το πρώτο ανήψη. Το ότι γίνεσαι θεία, που είναι πολύ σπουδαίος τίτλος, ο σπουδαιότερος ίσως μετά τη μητέρα για μένα.
0: Είναι ο πιο cool τίτλος, ναι.
1: Είναι σπουδαίος τίτλος η θεία. Τη φέρουν το βάρος όλης της πρωτιάς. Σε ένα σόι, δεν είναι μόνο χαϊδεμένα. Σκέψου τι γίνεται με τους παππούδες. Το πρώτο. Σκέψου δηλαδή να είσαι και πρώτο παιδί, λέω τώρα εγώ, και να είσαι και πρώτο εγγόνι.
0: Καλά, εντάξει. Πριγκίπισσα.
1: Εννοείται.
0: Οι γονείς, καλό είναι να αφιερώνουν, έστω και με κάποια προσπάθεια, λίγο χρόνο παραπάνω και στα άλλα παιδιά.
1: Έλα, παιδιά, με τις αδικίες, με τον μπαγλαμαδάκι πήρατε πρωί-πρωί.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά αυτή την επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος με Μίλτο Πασχαλίδη και τον Έρωτα Αρχάγγελο. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και 43 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 10 παρά 10 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τα παιδιά που γεννιούνται πρώτα, για τα προνόμια που έχουν και τις αδικίες που υφίστανται τα μικρότερα παιδιά.
1: Γενικά, ένας χαμούλης με το θέμα αυτό.
0: Και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Ναι. Mm-hmm. Συμφωνούμε. Μάλλον είμαστε μοιρασμένοι.
1: Όχι, συμφωνούμε.
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Εσύ συμφωνείς, γιατί όλοι οι αντικειμένοι έχετε μαζευτεί εδώ πέρα.
0: Ναι, εγώ που είμαι το τρίτο παιδί. Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση πάντως. Θεωρεί πολλοίς κόσμος τα τρίτα παιδιά ή τα μικρότερα, εν πάση περιπτώσει, τα πιο χαϊδεμένα ή τα πιο τυχερά.
1: Ναι, δεν πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι, όχι, δεν ισχύει αυτό πάντα. Ναι. Δεν ισχύει, γιατί οι γονείς εμπιστεύονται περισσότερο τα πρώτα. Τα πρώτα κερδίζουν μια πιο ουσιαστική εκπαίδευση εντός αγωγικών.
1: Από τους γονείς. Από την άλλη, έχουν και μεγαλύτερες προσδοκίες από τα πρώτα. Και αυτό,
0: φυσικά,
1: είναι,
0: και αυτό είναι,
1: είναι κάτι
0: βέβαια.
1: Που τα βαραίνει. Επίσης, τα πιο μικρά έχουν. Καλά, τώρα μιλάμε με φοβερές γενικεύσεις, αλλά εντάξει, πάνω κάτω και
0: ναι, από τα μηνύματά σας. Τα λέμε, ναι.
1: Τα πιο μικρά έχουν συνήθως άλοθη για πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν τα πιο μεγάλα. Έλα, μωρέ, μικρό είναι αυτό. Αυτό βέβαια είναι μπούμεραν και για το παιδί που πάντα αισθάνεται ότι υπάρχει μια ανοχή στην κουταμάρα ή στο λάθος.
0: Ναι, ότι θα είσαι πάντα ο χαριτωμένος, μικρότερος,
1: ναι,
0: χαριτωμένος.
1: Αλλά η ζωή σε συντρίβει μετά, γιατί δεν μπορείς να κάνεις. Δεν βρίσκει κανείς χαριτωμένα τα λάθη σου.
0: Καλά, εννοείται.
1: Παρά μόνο η οικογένειά σου, αν είσαι τρίτο παιδί. Εντάξει. Ναι, οι πρωτότοκοι βέβαια τρώνε και το μεγάλο ζώο, όπως μας λέει ο φίλος μας ο Ηλίας εδώ σε ένα από τα μηνύματα, ότι έχουν όλα τα προνόμια και μετά τρώνε και το ζόρι.
0: Ότι, να μοιραστούν.
1: Ναι, όταν αρχίζουν. Εγώ το μεγάλο μου το παιδί, όταν γεννήθηκε ο μικρός και ήρθε στο σπίτι την πρώτη εβδομάδα, μου είπε, αυτός πότε θα ξαναφύγει να γίνουμε οικογένεια.
0: Εντάξει.
1: Ήταν όλα καλά στην εγκυμοσύνη. Χαιρότανε και τέτοια. Και σου λέει, αυτό ήρθε μια μέρα, κοιμήθηκε.
0: Ωραία,
1: εδώ.
0: Καλά.
1: Ήρθε δύο μέρες, κοιμήθηκε εδώ. Τον βλέπω σε μια καλαθούνα. Μόνο τρώει και κοιμάται. Αλλά θα πιάσει αυτό το χώρο για πάντα. Οπότε ναι, αυτή ήταν η ερώτηση. Και έτσι αισθάνονται τα παιδιά. Ότι κάποιος έρχεται και τους παίρνει το ζωτικό χώρο και τον αέρα.
0: Ο φίλος μας ο Ηλίας γράφει: τα δεύτερα και τρίτα παιδιά κάνουν πράγματα για να τραβήξουν την προσοχή των άλλων.
1: Να καταλαβαίνετε. Μας ενοχλούν συνέχεια επίσης. Κάτι θέλουν να κάνουν για να τραβάνε την προσοχή.
0: Να μην αναπνεύσουμε εμείς, δηλαδή.
1: Όχι, να μην μιλάτε. Να κάτσετε εκεί στη γωνίτσα τη σκέψη.
0: Για να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι δανειζόμαστε, παίρνουμε τα ρούχα σας.
1: Καλά, εγώ είχα τέρατα με τα ρούχα. Επειδή το έχω ξαναπεί, ο αδερφός μου είχε πάντα πολύ ακριβά ρούχα και καλύτερα από τα δικά μου, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έβαζα στο πλυντήριο στους 700 βαθμούς για να τα μικρύνουν, τα φοράω εγώ. Δηλαδή, όλα του τα καλά pullover τα φοράω εγώ. Τα φορούσα εγώ.
0: Ωραία.
1: Γιατί τα έβαζα στους 500.000 βαθμούς. Έκανε εκρήξη στο πλυντήριο.
0: Λοιπόν, με αυτά και με τούτα και με εκείνα, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Έρχεται τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
7: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
10: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια.
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
17: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
18: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Καλοκαίρι 2026.
21: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ long.
22: Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
20: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
21: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
23: Bigger, better, spookier.
24: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
25: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
26: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
27: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
28: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
29: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
30: Φωτογράφηση.
29: Γιατί?
30: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
29: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
30: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
31: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα. Ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
0: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

καλή. Το κλειδί στο χαλί. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε.

πάντοτε τόσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε πάνω μου κλαίγες.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.

Έμπνευση 107 FM.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον έλεγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αρχίζει, θα κάνουν τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

απόλαυση 107 FM.

0: πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Ей сопли ей.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Όχι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

Έμπνευση 107 FM.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα. Τόσες πατρίδες μου χρεώσανε μια στάμπα, κι όμως καμιά απ' αυτές στο πλάι μου δεν είδα.

γεύση 107 FM.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: να είχα ένα τρένο για δύο. Να είχα μια πόλη για δύο.
1: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

έμπνευση. 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. I'm so tired.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

0: μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις περισσότερες φορές που ταξιδεύω

Ο αλλιώς συντάξει δυο τους πλησιάζει και ζητάει φωτιά.

δεν τρέχει τίποτα, αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.

0: Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε επανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μεταφύγει στο στόμα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του ξεβάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

εχθρός του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα και την καρδιά ξεγέλασα.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτόν τον

ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Του Δήμου του Μούτσι το επόμενο, αφιερωμένο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
1: Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο, και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

σας φέρει κοντά κοινό το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει κι εσείς

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέρα.

Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες στις πιο ψηλές αυτού του κόσμου τις σκέπες, τραβώντας πάνω μας όλες τις αστραπές. Φωταγωγήσαμε τις πιο όμορφες γιορτές. Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες, μόνες τους στέκονται στα πιο ψηλά βουνά. Πάνω τους κρέμασαν καλό